του Γέσου τροπαϊού, σου τροπαϊού. Να ήσαν κορό, να ήσαν κορό, να ήσαν παγκό. Όλοι μπορεί, μου είναι καλή. Σω αν Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.